Μουκείς βέιλι, μουκεί μιτσκόιλι, ετα κείς χελάρι, κερε πάει τη χελάρι, αμα μαϊ πιλά μανε κερε σούπταρο τελε, αμα κοθα μανι μα φάτουνγαρο τελε, καού αϊλάε μπαμπού, σαμπο σαϊλάε μπαμπού, τάρα κοθαρε πόρι, λάζα δελε ρε τσάρι.